τείχο η κας, άσε νιωμικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα να τικέ. Κοί έτσκαρτ προύτησα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα εις ασθένησιν, η ασίσια ειν μέλε. Τόρμ που τόρμι αρέλ, βάεπιαλον βάλος βάικος. Κοί μόνοι τούλε λεβάν, αχ το πέρα.